Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Είναι ώρα για Ιντερνετ και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: We shouldn't be here.
6: Shh, we'll be fine.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Μας ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.

0: Την έπιασε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 13. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο μου, Τρίτη και 13 σήμερα, να προσέχουμε λίγο.
0: Να προσέχεις, αυτό σου λέω.
1: Τρίτη και 13, Τρίτη και 13, 13 και Τρίτη.
0: Εντάξει, δεν πιάνετε τώρα αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν πιάνετε ρε παιδί μου, τώρα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 είναι το θέμα. Τρίτη και 13.
1: Καλή και Τρίτη
0: εξόφανσο.
1: Είναι γρουσούζικο.
0: Είναι γρουσούζικο.
1: Αν και εμένα τα γρουσούζικα, να ξέρεις, μου πάνε καλά.
0: Ήμουνα σίγουρος, δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα. Πάμε για ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Χρόνια πολλά και καλά χρόνια πολύχρωμα στον Καρπό, στην Αγαθονίκη, στη Χρύσα, στη Χρύσα, στη Χρυσαλία, στη Χρυσαυγή, στη Χρυσούλα, στη Σίλια, στη Χρυστάλα, στη Χρυσταλία, στη Φλωρεντία, στη Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλωρίνα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, σε όλα.
1: Φλάντζα, Σιμούχα, δεν ξέρω τι μου λες τώρα. Άλλο, έχουμε.
0: Δία Φλωρέντιος Φλωρέντις Φλωρέντος Φλωρέντζος. Και παγκόσμια ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Και εγώ τι ήθελα, το μείωση των φυσικών επιστημών που πάντα με δυσκολεύει.

0: αυτή η μέρη δεν κλαίει μέχρι δακρύων. Δεν ξέρω, κάτι διάβασε εκεί τώρα. Θα προσπαθήσει να το διαβάσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Βεβαίως θα τα καταφέρω, γιατί είμαι εδώ και είμαι εδώ για εσάς και πρέπει να είμαι σοβαρή, όπως πάντα άλλωστε.
0: Καλά.
1: Γεγονότα στις 13 Οκτωβρίου. 54. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλάβιος δηλητηριάζεται και πεθαίνει κάτω από μυστηριώδες συνθήκες. Ο 17χρονος θετός γιος του Νέρον τον διαδέχεται στο Ρωμαϊκό θρόνο. 1917. 70.000 άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στη Φατίμα της Πορτογαλίας υποστήριξαν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν στον ουρανό. Θεωρείται θαύμα της Παναγιάς και εμφανίζεται εκεί από τις 13 Μαΐου του 1917 κάθε 13 του μήνα. Δηλαδή, αν πάω, θα είναι εκεί.
0: Μίλαντε, ξέρω εγώ, μάλλον. Θα σε περιμένουν.
1: 1995. Έρεται το εμπάρκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γεννήθηκε το 1453 Ενδουάρτος του Westminster, πρίγκιπας Ιουαλίας. 1927. Τουργούτο Ζάλ, Τούρκος πολιτικός. Να μας το έλεγε κιόλας, το ξέραμε. 1971. Πύρος Δήμας, Έλληνας αρσιβαρίστας. 1982. Ιαν Θόρπ, Αυστραλός κολυμβητής. Πέθανε το 54. Ο Κλάβδιος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1961, Λουί Ρουανγκαρσόσε, πρωθυπουργός του Μπουρούντι.
0: Μπουρούντι.
1: 2007, Μπομπ Ντέναρ, Γάλλος μυθιστοφόρος. Και 2013, Φίλιππος Συρίγος, Έλληνας δημοσιογράφος. Πάντα προς το τέλος, πεθαίνουν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Τους βάζω στο τέλος, ξέρω εγώ.
1: Αλλά δαπά δεν έχουν να πεθάνουν.
0: Καλά, γεια σου.

0: περιοχή του σώματός σου, πώς οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Δεν κρατιέμαι, κρατιέμαι, σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα. Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι. Έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: Λοιπόν, να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας ψάξετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας για καλή εβδομάδα. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα μας και θα το διαβάσω.
1: Γιατί εγώ να το διαβάζεις? Γιατί μιλάς το αλφα πληθυντικό, αλφα ενηγό?
0: Γιατί εσύ δεν τα διαβάζεις.
1: Γιατί μου παίρνεις το κινητό από τα χέρια? Γιατί
0: θα μου πεις τώρα βέβαια, τι να τα διαβάσεις αφού γράφουν για μένα μόνο.
1: Καλή, για μένα γράφουν και τα σβήνει.
0: Καλά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, γνώρισα έναν δημοσιογράφο που ασχολείται έτσι, ξέρω εγώ, με τα αθλητικά, που εγώ δεν τους ξέρω καθόλου αυτούς τους κυρίους.
1: Ναι.
0: Όχι υποτιμητικά, γιατί δεν σκαμπάζω από αθλητικά. Λοιπόν, και βγαίνει, είναι και τηλεορασάκια, δηλαδή είναι και γνωστός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, τον χρειάστηκα κάπου να μου κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα, και τον φώναξα και ήρθε με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να το τονίσω αυτό. Και όχι μόνο ήρθε με μεγάλη χαρά. Κάθιζε εκεί πέρα και ασχολήθηκε με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητα και το ήθος του. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε όνομα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ας μην το πούμε. Καλά. Το καταλάβει. Πολλά φιλιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνει λίγο αυτό το που είχαν παλιά οι TV Persones.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν λίγο ψωνισμένοι, λίγο απλησίαστοι, λίγο απρόσωποι. Καλά, μπορεί να το είχαμε κι εμείς ο απλός λαός έτσι λίγο στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο προσιτοί.
1: Λες,
0: νομίζω.
1: Πιο γήινοι δηλαδή.
0: Ναι, πιο πράγματι. Είναι μία δουλειά κι αυτή.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα γιατί το θυμήθηκα.
0: Για πες για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξη των αστικών και περαστικών κοινωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακίδων, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογο, θέλει να γίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε μπουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι, και εγώ... ξέρω, ρε μπουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Έλα. Λοιπόν, θα πεις κάτι για να διαβάσω μια είδηση.
1: Επέστασή.
0: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό.

0: Ναι, ακόμα βήχεις, τι θα γίνει. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και φοβάμαι με βρει και τίποτα άλλο.
0: Όλα καλά. Μια να έχεις, μια να έχεις.
1: Λοιπόν.
0: Κακό.
1: Κακό
0: σκυλί, λέει. Κακό σκυλί, καλό δεν είναι. Το ξέρει αυτό, ε.
1: Γλυκούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βρε. Βάλει ένα τραγούδι τώρα, δεν έχω ρίξει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη από τον Άρη.
1: Η Μέρη, η Μέρη από τον Άρη.
0: Η Μέρη από τον Άρη.
1: Την είσαι εσύ του Άρη.
0: Του Άρεος. Του Άρεος. Του Άρεος. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Και συνεχίζει να τελειώσει αυτή την. Μην πω την πίπτυση. Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους. Προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη. Πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή αυτές έχουν μια μπαταρία. Έτσι, κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το να κάνουν. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Πάπαλα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα.
1: Εωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να εωρούνται. Τι εννοείς.
1: Συγγνώμη,
0: άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
1: Οπότε.
0: Εωρούνται όταν είναι εκτός της έλξης του.
1: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
0: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
0: Σκουπίδισε.
1: Σκουπίδισε, μάτια μου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Γεια.
1: Γεια σου. Τι.
0: Ήρθα.
1: Α, τρόμαξα. Δεν θα φύγεις νωρίτερα, στο λέω.
0: Θα φύγω.
1: Όχι.
0: Έχω να μαγειρέψω.
1: Καλά, να μαγειρέψεις, θα περιμένεις λίγο. Πέρα τέταρτο, τι θα γίνει.
0: Καλά, να πούμε ευχαριστούμε στην κυρία Γιώτα που μας έστειλε αυτή τη φοβερή συνταγή προχθές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καταπληκτική, καταπληκτική.
0: Δεν έχω φάει πιο ωραία κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ κολοκυθόπιτα.
1: Πού είναι η κολοκυθόπιτα, Μέρη? Γιατί εγώ δεν έφαγα ούτε ένα κομμάτι.
0: Στην κοιλιά μου.
1: Στην κοιλιά σου είναι. Ναι. Μέρη, ήρθε η κολοκυθόπιτα που μας τάξανε και την έφαγες μόνη σου.
0: Δεν μας τάξανε, μας στείλανε συνταγή.
1: Μας στείλανε τη συνταγή. Και πού είναι? Είπες θα βάλεις την πεθερά σου να τη φτιάξει.
0: Η πεθερά μου δεν φτιάχνει κολοκυθόπιτες.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει μόνο σοβαρές πίτες.
1: Εσύ την έφτιαξες.
0: Εγώ την έφτιαξα και τα μετανόστιμη.
1: Θες να σε πιστέψω.
0: Βεβαίως.
1: Καλά. Να πάω για τραγούδι.
0: Να πας, αλλά περίμενε πριν πας. Ναι. Στείλτε μας κι άλλες συνταγές. Μας αρέσουνε. Όχι σε μένα, στο Θάνο.
1: Ναι, ναι, καλά.

0: Μερούλα, μάζεψε εδώ.
1: Δεν μπορώ να
0: ακούω. Δεν θέλω να ακούσω άλλες τέτοιες ιδέες.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Αύριο μαζί.
0: 14.
1: Εδώ. Στο παρεάκι μας, στο όμορφο.
0: Φιλιά πολλά. Yeah.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και 13. Αυτό είναι καιρό. Είχαμε να το ζήσουμε το Τρίτη και 13. Όχι ότι λέει τίποτα, δεν έχει καμία σημασία. 13 Οκτώβρη. Πάμε προς το μέσον του μήνα και ελπίζω να είστε καλά, να ξεκίνησε η εβδομάδα σας χθες κάπως ωραία. Σε όποιο τομέα και εσείς αν γουστάρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα γεμάτο δίωρο. Πάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Ελέγχεται αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρω στοιχουργός τι στοιχεία είχε για να το γράψει αυτό το πράγμα. Και αμέσως μετά έρχεται η Αναβύση με το όχι, γιατί έχουμε θέματα με την Αναβύση σήμερα. Αρκετά. Πάμε.

χιλιάρικα ο ένας, 700 χιλιάρικα ο άλλος, δάνειο 500 εδώ, μου ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, σου λέει για ελάτε εδώ παιδάκια. Τι είναι όλα αυτά τα νταραβέρια τα λεφτά και τα λοιπά. Υπάρχουν παραστατικά αποδείξεις. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω, θυμάμαι είδα στον Νίκο Τομάνες, είναι δυνατόν λέει να δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος και όλα αυτά τα λεφτά, τι γίνεται. Και θα πω εγώ, όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττει ο Νίκος Καρβέλας νομιμότατα και βεβαιωμένα από τις εταιρείες διαχείρισης των δικαιωμάτων, τα οποία είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, που του τα βάζουν υποχρεωτικά στην τράπεζα, που πρέπει να κόβονται τιμολόγια. Προφανώς κόβονται τιμολόγια. Κόβονται πού, τι γίνεται. Ο ίδιος δηλώνει, είναι δυνατόν να δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, δεν ξέρω. Ελέγχονται λέει και δύο συναυλίες, οι οποίες είναι από εταιρείες παραγωγής. Κάτι λέει δεν πληρώσαν κάτι ΦΠΑ κτλ. Για να δούμε. Για να δούμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Γιατί τελικά, μήπως βρεθούν και οι δύο κάπως χαμένοι. Ξέρω ότι από την πλευρά της εταιρείας της ανασβήσης ήταν δηλωμένα όλα, με χαρτιά υπάρχουν όλα, είναι εντάξει. Μένει να ελεγχθούν, παιδιά. Άντε να δούμε.

Αυτές ήταν και οι μέλισσες 30-40. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε την Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και τον Νικηφόρο. Και θα με κοιτά στα μάτια σε μια διασκευή ενός τραγουδίου που είχε πρωτοπεί, αν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάμαι βεβαίως. Ο Γιώργος Χρήστου. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Είναι το Number One Radio Show. Προσωρινά σας αφήνω, αλλά με Γιώργο Μαζονάκη στην παρέα. Παλιόπεδο θα γίνω. Εξαιρετικό.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Αυτή ήταν και η Αναστασία. Βρέχει λοιπόν σε ένα βροχερό σκηνικό, είναι η αλήθεια, του καιρού τις τελευταίες ώρες και από σήμερα, έτσι αναφέρει ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι κάπως βροχερό. Εντάξει παιδιά, 13 Οκτώβρη είναι, κάπως έτσι είναι το λογικό. Λοιπόν, φθινοπορεινό είναι το σκηνικό. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ διαβάζω για ένα βύση. Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και 50.000 για τις περιοδίες στο εξωτερικό. Βέβαια να πούμε εδώ ότι οι εταιρείες που έκαναν τις συναυλίες της Αναβύση δεν είναι η Αναβύση. Σε μία από αυτές μπορεί να συμμετέχει, σίγουρα δεν είναι όλο δικό της. Και νομίζω στην άλλη εταιρεία, είναι μία άλλη εταιρεία που δεν συμμετέχει η Αναβύση, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα και λεπτομέρειες λογιστικές. Πάντως είναι άλλο ως μονάδα να έχεις μία ευθύνη και είναι άλλο το να μετέχει σε μια εταιρεία. Φταίνε κι άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν λέω τώρα ότι δεν φταίνε. Όποιοι φταίνε και όποιοι δεν έχουν πληρώσει πρέπει να ελεγχτούν και τι είναι αυτά. Σίγουρα δεν το συζητάμε. Και αν αυτά φαίνονται τεράστια ποσά, για αυτούς τους τζίρους αυτών των συναυλίων πραγματικά ήταν μικρό ποσά. Γιατί όταν μιλάμε για 4, 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια, οι 50.000 είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεάνο, όσο και αν εμάς μας φαίνεται ένα θεόρατο ποσό. Είναι θεόρατο ποσό. Πρέπει να πληρωθεί και να καταβληθεί. Δεν το συζητάμε. Άντε να δούμε τι έχει συμβεί.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα και ο Θοδωρής Φέρης, αυτή την ωραία τους εμφάνιση που έκαναν στα φετινά βραβεία MAD με το Αλληλούι για το Όνειρο θα είναι ξανά. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Δεν έχω κάνει τίποτα εμβατικό στο πρόσωπό μου, λέει η γνωστή ηθοποιός. Θα είμαι η μόνη που θα μπορώ να παίξω μία ηλικιωμένη. Δεν έχει κάνει παρέμβαση. Τα λόγια αυτά ανήκουν στην Κόρα Καρβούνη, τη γνωστή ηθοποιό, η οποία μίλησε και είπε αυτό που βλέπουμε και εμείς σε πολλές ηθοποιούς. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που δεν έχουν κάνει τίποτα επεμβατικό και τίποτα έτσι μεγάλο και ιδιαίτερο και ανεπανόρθωτο στο πρόσωπό τους. Το θέμα είναι, λέει, προσέχετε την εμφάνισή σας. Γυμνάζομαι, το σώμα μου είναι το εργαλείο μου. Βάζω κρέμες, θέλω να με δω να γερνάω. Έχω απότερο σκοπό να μπορώ να παίξω μια ηλικιωμένη γυναίκα. Όλες θα δείχνουν πιο νέες. Αυτή η τάση της εποχής, λέει, είναι πια τρομακτική. Και κάπως θα συμφωνήσω με την Κόρα Καρβούνη και θα επιλέξω δύο υπέροχα τραγούδια για τώρα, για σας, εδώ στο Number One Radio Show.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.
1: Όσα έχω ζήσει, τα ζήσα μαζί σου.
0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, δυναμικά και ωραία, με Κατερίνα Λιόλιου. Αγάπη μου, με γεια σου. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Γελάσαμε λίγο. Το τραγουδήσαμε, βέβαια. Ωραίο κομμάτι. Και αμέσως μετά ακολούθησε ο Γιώργος Λιβάνης με όσα έχει ζήσει, που και αυτά είναι αρκετά, θα έλεγα. Είδα ένα πολύ ωραίο story που έκανε με την Νατάσα Θεοδωρίδου προχθές, που τρώγανε μαζί στην Αθήνα, στην Γλυφάδα. Και άκουσε πολύ ωραία λόγια από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και όταν τα ακούσει αυτά από την Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι ωραία πρίκα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτή ήταν και η Κέτι Γαρμπή με τον Αναστάσιο Ράμο. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Εξαιρετικό, παλιό, από τα αγαπημένα της Κέτις Γαρμπής. Και της Γαρμπή, όχι Σίγμα, και του Φίβου. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Τρίτη 13 Οκτώβρη. Τρίτη και 13, αλήθεια δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτό. Αν σας προκαλεί κάτι, δεν ξέρω, κάποιο συνέστημα που να το φοβάστε ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πια δεν πρέπει να θεωρούμε γρουσούζικη ημέρα αυτή την αντίστοιχη Τρίτη και 13. Μια παράδοση η οποία έχει ξεκινήσει από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ή σύμφωνα με άλλες αναφορές συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης την πρώτη το 1204. Ο αριθμός 13 επειδή σπάει την αρμονία του 12, 12 μήνες, 12 θέοι του Ολύμπου, 12 Απόστολοι, συμβολίζει την ανατροπή κτλ. Κτλ. Στην Ελλάδα, λέει, παραδοσιακά αποφεύγονται τα ταξίδια, οι γάμοι και οι αραβώνες. Στον ισπανόφωνο κόσμο υπάρχει σχετική παροιμία: την Τρίτη ούτε να παντρεύεσαι, ούτε να σαλπάρεις. Μάλιστα. Αυτά για τη σημερινή μέρα, την Τρίτη και 13. Νατάσα, ρίχτω. Speaking.

0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Έτσι λοιπόν, δυναμικά και ωραία μπήκαμε με αναβίση, με αγάπη από μένα, ναι, για σένα, ναι. Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά. Αν η Βύση κάνει συναυλία στο ΆΚΑ με άλλα τραγούδια, θα το γεμίσει δύο φορές. Αυτά, έτσι κάπως να βρεθεί στο πλευρό της Άννας Βύση, η οποία είχε επίσης βρεθεί στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά όταν εκείνος είχε τραγουδήσει, του είχε απαγορευτεί να πει ένα υπέροχο τραγούδι του Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά, ξέρετε, αυτές οι τέλος πάντων οι συμπεριφορές από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος απαγορεύει εδώ, απαγορεύει εκεί, απαγορεύει παραπέρα. Γενικά είναι μια απαγόρευση. Συρρυκνώνοντας όχι την αξία, αλλά το εύρος και το σε πόσα σπίτια και αυτιά θα φτάσει το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Μπορεί ο ίδιος να μην ήθελε. Ήθελε να γράφει για να τα ακούνε λίγοι. Οκ, όλα καλά. Και εμείς θα επιλέγουμε να ακούμε άλλους συνθέτες, άλλους τυχουργούς, άλλους δημιουργούς που τα έργα τους τα αφήνουν ελεύθερα στον κόσμο και δεν έχουν αυτή την καλλιτεχνική, αν μου επιτραπεί, μιζέρια. Δεν πειράζει. Δεν είναι όλοι για όλα.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να περνάς, ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, για την υπόθεση του οποίου αυτή τη βδομάδα ακούσαμε λίγα πράγματα. Και αυτό όχι γιατί σταμάτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται, αλλά γιατί ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Επομένως, βλέπετε πόσο εύκολο ένα θέμα, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε και αγαπήσαμε, κατεβαίνει σε έκταση που θα καλύψει τις εκπομπές. Πάντως, σε ένα από τα τελευταία νέα, το ψυχολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαίνεται το κοκτέιλ προποφόλης, λέει, και μηδαζολάμης. Κλείσαμε ήδη πάνω από ένα μήνα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, και αυτά λοιπόν που του έδωσαν δείχνει ότι έχουν άμεση σχέση με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Περιμένουμε τα απορίσματα και από τον ειδικό σύμβουλο που έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη, για να δούμε ακριβώς, μπας και μάθουμε ποτέ, από τι πήγε άδικα αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά, πόσο ρόλο έπαιζαν αυτοί οι σκιτζίδες εκεί στο περίφημο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
6: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
5: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
7: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ένα θα σας πω.
1: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
0: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Ωχ, Παναγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί, σήμερα Τρίτη και 13. Γιατί, για να πάει χάλια.
1: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
0: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε.
1: Λες,
0: τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη.
1: Να έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
0: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
1: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ, τον άτιμο.
0: Αυτός που έχει μπει για τώρα. Είναι 7 χρόνια
1: ακόμα. Τον πλανήτη, λέω, εκείνο να...
0: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
1: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
0: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
1: Ένας ουρανός με αστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
0: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
0: Ποιας ΔΕΗ?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
0: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή το δημόσιο κομμάτι είναι κανένα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Έλα και πολύ σου είναι.
0: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε. Avanti maestro.
0: Πάμε.

0: Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Γενικότερα. Και τρίτη και δεκατρίζα μην ήταν δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Σε έχει πιάσει τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar.
0: Avatar και ξανά Avatar και ξέρω ψωμί.
1: Τι
0: και εγώ Avatar θα γυρνούσα άμα έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney, λοιπόν, που έχει το Avatar, όπως έχει το πόλεμο των άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες?
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό. Δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν προφανώς.
0: Ούτε να το πατήσει αυτοκίνητο, τίποτα, αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα. Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι
0: δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ξέρω ήταν με... το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως. Τώρα να το έχεις κάνει, ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Φέρος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ με στο Facebook και στο Instagram. Να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν παιδί μου να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, η Εύη ως γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι μετά τις διαφημίσεις με φύγει κανείς.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρας Παρασκευή. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάθος εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά, Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Σεφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόι 72 ημέρες αργότερα, ομολογώντας ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. 2003, βρίσκεται νεκρή στην Κερατέα η Ρουμπίνη Σταθέα, υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της για λόγους ευθυξίας, καθώς το όνομά της είναι πλάκι στην υπόθεση αναστολής κατεδαφίσεων αφαιρέτων στην Ανατολική Αττική. 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Οκτωβρίου.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα, mm-hmm. αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα Ήλιδας του 328 π.Χ. περίπου. Mm-hmm. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασία, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
1: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας. Και φυσικά οι νομικές διαδικασίες, τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
0: Κινήθηκαν και διαδικασίες, δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή, μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο, πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
1: Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα.
0: Πρέπει να το κυνηγάς. Πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι. Όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά αναρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
1: Άντε και στα μάρμαρα.
0: Άντε.

με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Καλέ, ψεκάζεται αυτός, τι κάνει? Καλή, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το καπνίσμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
9: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
8: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι 3η και 13η, κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ
0: τι
1: ωραία.
0: Τι χαρά, τι ωραία.
1: Εξαιρετικά,
0: τι τέλεια.
1: Μοναδικά και ανεπιθύμητα.
0: Θα πάει καλά η μέρα, η υπόλοιπη τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
0: Πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι και έλασε λίγο.
1: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης Κοσμά Κατραμάδε.
0: Ναι.
1: Της Χερσονήσου Καμτσάτκα, που είναι λέει στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ, αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
0: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι. Μοναξιάς.
1: Αυτό είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα-ένα τα Υπουργεία. Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς!
0: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. Δεν τρέπεσαι λέει.
0: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
1: Όσαν και
0: μας
1: δεν
0: λείπει
1: τρέπει σε
0: ένα
1: λίγο.
0: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τη ευτυχία, ο άλλος έχει τη μοναξιά. Εμείς θα έχουμε του...
1: Της ευτυχίας, θέλω κι εγώ.
0: Α, καλά, εσύ τι θέλεις τώρα και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θέλω, βρε παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
0: Οκ.
1: Είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Εντάξει. Όλα
1: να,
0: καλά, εντάξει,
1: ρε, εσύ.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ, εσύ. Εμένα θα με πέρασουν για τρελό μου, να το ζητήσω, άστα.

0: Τι έχεις, διαλέγει.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλες εποχές το ένα και άλλες το άλλο.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεκτροχρωματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι, καλά, άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι κινέζικο και να κάνει ένα ευρώ.
1: Μιχάω, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη φόρμα είναι: αγόρασα μια ίδια χωρίς τους λεκέδες για 10 λίρες πέρσι.
0: Ναι, βέβαια, τι. Εντάξει, μερικές φορές είναι όπου σε πιάσουν, έτσι.
1: Καλά, Κοσμά, να φορέσεις αυτή τη φόρμα εργασίας και να βγεις εκεί στο Σεριάνι. Να δεις τι θα γίνει πανικός.
0: Με τη φόρμα εργασίας.
1: Με τη φόρμα, αλλά από μέσα θα πρέπει να φοράς το τυραντέ, το φανελάκι, το λευκό.
0: Τις δεκαετίες του 60, του 70.
1: Και το ασορτή σοβρακάκι από μέσα. Θες να το παίξεις λίγο μπρουτάλ τύπος.
0: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
1: Μα γιατί, ξέρουμε ότι είσαι παιδί μου.
0: Δεν θέλω να το παίξω βασικά.
1: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
0: Προς το παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
1: Και το θυμάσαι ακόμα.
0: Αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεις διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς άντρας, είσαι γκέι.
1: Αχα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβεις, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν
1: σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε τι ο τρόπος. Έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν. Ναι, κάπως έτσι το έχω ακούσει από κοπέλες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι όλοι μαζί, η Εύη.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την Τρίτη 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε
1: καλά
0: επικοινωνία,
1: είναι σχετικό βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή και Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
0: Για το ταξίδι σου.
1: Θα σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένες σαρκοφάγες στη νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι... πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες.

0: Λοιπόν.
1: Έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 3 διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1/4 δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτόν τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική.
0: Αμερική ζουν. Η Αμερική είναι τεράστια. Έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει έτσι το δικό μας
0: εδώ,
1: κλίμα.
0: Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δουν τα αποτελέσματα. Ορίστε μας. Δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.

δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά, όμορφα. Διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά μου.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Και 1 και 2 και 1, 2, 3 Μπουρμπουλήθρες
1: Radio
0: Show.
1: Dude, γιατί τσατίζεσαι?
0: Έλα, dude.
2: Κυρίες και κύριοι, θα σας κρατήσουμε μια πανέμορφη συντροφιά και σήμερα για δύο ώρες.
1: Πώς μπορεί μια συντροφιά να είναι πανέμορφη?
2: Σοβαρά τώρα, δηλαδή πώς θα μπορούσε να περιγράψει τη συντροφιά?
1: Ευχάριστη.
2: Ωραία. Υπάρχει και το πανέμορφη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Dude, θα το βάλω κι εγώ. Δεν είναι ωραίο ότι τσατίζεσαι και αφού ακούσαμε. Dude, έχεις δίκιο.
2: Μαζί κοντά σας και σήμερα. Ο
1: Dude
2: Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα, Dude Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο Dude Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Πάμε να κάνουμε ένα
0: Dude διάλειμμα.
2: Όχι διάλειμμα.
1: Θέλω να ακούσουμε μουσική, ναι. Αλλά Dude μουσική.
0: Τύπου έτσι να είμαστε χαλάροι και να χορεύουμε.
2: Καλά,
0: και λίγο.
2: Εντάξει, έλα. Εντάξει, ναι. Okay. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε. Τσατίζετε και τσατίζετε κανονικά.
0: Τσατίζεσαι.

όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος.

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή μπουρμπουλήθρε, σταμάτα. Μην παίζει με τα ψαλίδια.
1: Μην παίζει με τα νεύρα μας καλύτερα.
0: Και με τα νεύρα μας επίσης.
2: Μας κάνεις τα νεύρα ψαλίδια.
0: Παιδιά, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Χρόνια πολλά σε όλους θα πω. Λέω να μην πω ποιοι γιορτάζουν.
2: Και σε μένα.
0: Και σε σένα.
2: Hey, dude.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο καρπός. Όλοι δηλαδή ξύροι καρποί, μάλλον.
2: Το είδες ότι το διάβασε και μετά κοίταζε δεξιά-αριστερά. Να το πω.
1: Με το που άνοιξε τη σελίδα και είδε αυτό, λέει αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για πέρα,
0: γιορτάζει η Αγαθονίκη, ναι. Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλία, Φλωρέντος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλωρέντσος, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλόρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα και Δία.
1: Μάλιστα. Επίσης σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Γελάμε ηρωνικά. Σε κάμαρα.
2: Το ξέρεις ότι η Μέλανη πάντα λέει πω όπου γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα και απλά διαβάζει όλα τα υποκοριστικά από τα ονόματα. Μπαίνει σε κάποια σελίδα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Το Αγιανιού θα έχει 9 σελίδες με
1: Γιάννη. Γιάννης, Γιαννάκης, Ιωάννης,
2: Τζόνι.
0: Έτσι δεν πρέπει να τους πούμε.

0: Για πες μας το όλοι, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω γεννήσεις που επίσης συμπεριλαμβάνει πολύ καλά ονόματα και θα πάω στο 1934, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη. Το 1951 ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Θα το συνεχίσεις αυτό για πολύ ακόμα.
0: Ενευσιάζομαι.
1: Επίσης επίσης το 1967 ο Χαβιέρ Σοτομαγιόρ, κουβανός αθλητής, πολύ γνωστός.
0: Πάρα πολύ.
1: Το 1971 ο Πύρος Δήμας. Καλά τώρα, εντάξει. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε το 1982 τον Ιαν Θόρπ.
0: Αυστραλός κολυμβητής, και όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Έτσι. Μαζί με τον Μάικλ Φέλπς ήταν τα δύο πιο βαρβά τα ονόματα.
0: Σωστά,
1: έτσι, στην κολύμβηση. Στάθη, γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα.
0: Γιατί δεν ξέρει κανένα. Αποσβολωμένος.
2: Δεν το ξέρεις ότι εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και εγώ έκανα κολύμβηση.
2: Δεν σου φαίνεται. Αλλά εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Γιατί συγγνώμη, σου φαίνεται εσένα.
2: Κοίτα, κοίταξε.
0: Μην
2: με βλέπεις τώρα που κάθομαι. Άμα σηκωθώ, είμαι λίγο σαν κόμπρα. Ξεδιπλώνει το πάνω μέρος μου.
0: Κομπρακάει. Καϊ, καϊ, καϊ.
1: Έκανε πεταλούδα. Αλλά την πεταλούδα, ξέρεις.
0: Την έκανε στο πόδι. Θέλω να κάνω τατουάζ.
2: Παιδάκι μου, ήμουνα. Πες να ήμουν ο πιο γρήγορος αθλητής που υπήρχε στο Ήπτιο στην Ελλάδα όταν έκανα.
0: Έλα!
2: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, απλά έτσι το είπα.
1: Εσύ είσαι λίγο πίσω ότι είσαι ο Ιησούς που κρυβάται εκεί πάνω στη θάλασσα.
2: Είμαι πάρα πολύ γρήγορος στην κολύμβηση.
1: Έλα, σοβαρά.
2: Ναι, καλέ.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
0: 80.
1: Όχι, όχι.
2: Αλήθεια. Όχι, ρε. Αλήθεια, μια πάρα πολύ. Και θα σου πω και την ιστορία. Όταν ξεκινήσαμε.
1: Μετά,
2: τι, δεν προλαβαίνω. Μην κόψετε τώρα.
1: Γιατί οι ιστορίες είναι μεγάλες.
2: Πήρα φόρα.
1: Πάμε για ένα break.
0: Ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να ανέβουμε και να ετοιμαστούμε ψυχολογικά.

0: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
0: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

0: Όπως είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτή η αιμονή που έχει να μπαίνει μπροστά μου και να με διακόπτει αυτό το παιδί. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί. Όλοι βασικά όταν ήμασταν μικροί, οι γονείς αποφασίζουν σε ποιο άθλημα θα μας γράψουν.
0: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ναι, εμείς και εγώ και ο αδερφός μου και η αδερφή μου θέλαμε να πάμε καράτε.
2: Ναι.
1: Οι γονείς μου επιμέναν να μας πάνε κολύμβηση.
2: Okay.
1: Εν τέλει μας πήγανε κολύμβηση. Πέρα στο δικό τους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Okay.
1: Ενώ θέλαμε καράτε. Και τους λέγαμε, δηλαδή, άμα τύχει κάτι στον δρόμο, τι θα κάνουμε. Θα πέφτουμε κάτω να κολυμπάμε. Λέει κολύμβηση στα πάτη γιατί είναι καλό, κάνει καλό στο σώμα και τέτοια. Πάνε, μας παίρνουν μπουρνούζι, μας παίρνουν σκουφάκια. Είχαμε γραφτεί στον.
2: Γυαλιά,
1: ναι, είχαμε γραφτεί στον Άρη Νικέας που έχει κολυμβητήριο εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου.
0: Χαιρετίσματα στον Άρη Νικέας.
1: Ναι, πριν 40 χρόνια. Όχι, πριν να ήμουν δύο. Ή δύο ή τρία χρονών όταν πήγα. Τότε πήγα.
2: Οπότε είναι λογικό να μην έχει και άποψη να ασχοληθεί.
1: Και θυμάμαι ότι ξεκίνησα, ήμουν πάρα πολύ καλό.
2: Ναι,
0: σε σχέση με τα υπόλοιπα μωρά που ήταν δύο.
1: Ήδη κολυμπούσα στη θάλασσα. Και τέλος πάντων έκανα εγώ βουτιές εκεί στη μικρή πισίνα. Χαιρόμουν μόνος μου. Και με παίρνω και βάζω στη μεγάλη πισίνα. Επειδή ήμουν πάρα πολύ καλός. Το θυμάμαι σαν χθες.
0: Και πνίγηκες.
1: Όχι. Με βάζω στη μεγάλη πισίνα και όλα τα παιδάκια τα είχαν σε μία λωρίδα να τρέχουν. Και μπροστά και πίσω σε μία πηγαίναμε. Και επειδή όπως πήγαινα, κουτουλούσα με τα άλλα παιδάκια. Φοβήθηκα και σταμάτησα και δεν ξαναπήγα.
0: Και τέτοιο ταλέντο.
1: Ο φόβος μη χτυπήσω άλλα παιδάκια από την ηλικιώδη ταχύτητα.
2: Τα
1: λέω τόσο γρήγορα που κολυμπάω. Κάτσε με κόψω κανένα παιδάκι στη μέση.
2: Σιγάρε με.
0: Κάτσε. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα στερήθηκε ένα τέτοιο ταλέντο.
1: Ναι, καλέ, αφού μικρό με φωνάζανε Στάθη Φάλπς Μπόγδανο. Γιατί κοροϊδεύετε. Εγώ σας ανοίγω τα εσώ ψυχά μου και εσείς κοροϊδεύετε.

0: εδώ και εγώ να σας πω τη δική μου ιστορία. Εγώ πήγαινα.
1: Ήσουν και εσύ πρωταθλήτρια.
0: Ήμουνα, παιδιά, εγώ πήγαινα σε αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο, θυμάμαι. Κάναμε
2: προπονήσεις. Ήμουν πρωταθλήτρια να βλέπω. Πήγαινα σε αγώνες και έβλεπα
0: εγώ
2: τα
0: αγώνια. Έκανα στο Άλσος Βεϊκού, στο ανοιχτό, να σημειωθεί ότι το χειμώνα πάγωνα. Έβγαινα και ήμουνα με μοβ χείλη, γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο, γιατί ήταν ανοιχτή η πισίνα.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως.
0: Έτσι όμως χειραγωγήθηκα. Έτσι. Έγινα δυνατή. Τέλος πάντων.
2: Εκτός από όλα αυτά τα σαρδά, πριν λίγο με φώναξε να σου ανοίξω το σύρτη από την μπαλκονόπορτα.
1: Γιατί μη χαλάσουν τα νύχια της.
2: Μη χαλάσουν τα νύχια σου.
1: Ήταν στα πλαίσια
2: της σκληραγώγησης.
1: Χειραγώγηση.
2: Ναι, επειδή ήταν στα χέρια τα νύχια, χειραγωγήθηκε.
0: Αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Okay.
0: Ποιο ήταν τώρα το θέμα. Εγώ έκανα πέμπτη δημοτικού με τρίτη γυμνασίου έκανα κολύμβηση. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το Σαββατοκύριακο είχαμε τους αγώνες. Εγώ έκανα ελεύθερο και ύπτιο. Mm-hmm. Κυρίως μου άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι πριν τους πιο σημαντικούς αγώνες, τους πιο δύσκολους ουσιαστικά της μεγαλύτερης κατηγορίας που μόλις είχα ανέβει. Παιδιά, σπάω το πόδι μου μετά την προπόνηση. Ήταν Παρασκευή βράδυ, το θυμάμαι σαν χθες. Και ξέρεις, πριν μπεις για ντους, με το που τελειώνεις την προπόνηση, έχει το αντιψυκτικό. Αντισηπτικό.
2: Εντάξει. Η μέρα σήμερα πάει σε άλλο επίπεδο από το σαρδά.
0: Συγγνώμη, είναι Τρίτη και 13, δικαιολογούμε. Πέρασε, ξέρεις, περνάς από αντισηπτικό για τα πόδια και εγώ εκεί γλίστρησα και έσπασα το πόδι μου σε τρία σημεία.
1: Δηλαδή, πριν βγεις, δηλαδή.
0: Πριν βγω, πραγματικά. Δηλαδή, ξενέρωσα τόσο πολύ τη ζωή μου. Αλλά ποιο ήταν το θέμα. Ότι εγώ ψήλωσα και απότομα εκείνη την περίοδο και εμένα δεν μου άρεσε. Γιατί ήμουνα. Ήμουν από τα πιο ψηλά κοριτσάκια στο γυμνάσιο. Και δεν ήθελα να ψηλώσω άλλο και έλεγα στη μητέρα μου ότι ψηλώνω από το νερό. Οπότε, σε συνδυασμό και με το σπασμένο πόδι, αυτά με έκαναν να σταματήσω την κολύμβηση.
2: Μετά από αυτή την ιστορία, είναι ο λόγος να σταματήσει και το ραδιόφωνο.

0: σε πια. Έχω παρόμοια ιστορία με σένα, Μέλανη. Δηλαδή ήμουν ολόιδιος με σένα. Μέχρι και την τρίτη ηλικία ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Ήμασταν διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Και εγώ πριν πάω σε αγώνες, μετά είχα ξεκινήσει το ταεκβοντό. Έκανα αρκετά χρόνια ταεκβοντό. Και υπήρχε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και κατέβαινα φάση φαβορή. Είχα προπονηθεί άπειρα. Κατέβαινα και θα γινόταν χαμός. Και στο ζέσταμα, παιδιά, μου κρατούσαν την μπανάνα. Είναι ένα εργαλείο, ξέρω, που το κλωτσάς για να κάνεις ανοίγματα και ζέσταμα. Και σηκώνω το πόδι μου ψηλά και γλιστράει το κάτω μου πόδι και σκάω με το κεφάλι κάτω στο παρκέ στο ζέσταμα.
1: Από τότε σου μείνει.
0: Και από τότε λέω θα ξεκινήσω ραδιόφωνο.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Τώρα εξηγούνται πάρα πολλά.
0: Και ξεκινάω, έπαθα διάσηση. Ότι έχεις πάθει διάσηση το καταλαβαίνεις άμα ξεράσεις και κοιμηθείς. Άμα κάνεις εμετό. Άμα κάνεις εμετό και μετά κοιμηθείς, είναι δείγμα διάσησης. Να ξέρετε.
1: Το έκανες αυτό.
0: Το έπαθα. Κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα στοιχεία. Φωνάζω το όνομά μου, βγαίνω, παίζω. Αγώνα.
1: Α, βγήκες.
0: Ναι, και ήμουν φάση χάλια. Βγαίνω στο τερέν.
1: Και νομίζω ότι είσαι χάλια επειδή είσαι χάλια.
0: Είμαι χάλια. Όχι, όχι. Κατευθείαν με το γεια σας, τρώω μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι, ναι. Ξεκινάμε πάλι, τρώω άλλη μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι και πέφτω μόνος μου κενό. Χωρίς να με κοιτάζει, χωρίς να με ακουμπήσει κανένας, απλά έπεσε ευθεία.
2: Ταινία έτσι.
0: Και με πήρα στενοφόρο. Και ξύπνησα στο νοσοκομείο, μάνα μου από πάνω, τρελή. Σταματάς αυτά τα βάρβαρα πράγματα.
1: Έλα ρε.
0: Έγινε χαμός. Οπότε πάθαμε το ίδιο, Μέλανη.
1: Άρα και εγώ μετά, δηλαδή που...
0: Και μετά ψήλος.
1: Άρα εγώ που δεν έκανα ούτε κολύμπηση ούτε εκβοντό και απλά πήγα σε ένα διαγωνισμό χοντρόγκ, μια χαρά ήμουν.
0: Πήγες σε διαγωνισμό χοντρόγκ.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς διαγωνισμός του hot dog, θα σας πω τώρα. Γυμνάσιο ηλίκιο νομίζω ήμουνα.
1: Ήμανε.
2: Ήμανε.
0: Πήγα να πω ήμασταν, ήμουνα και είπα ήμανε. Λοιπόν, και τότε ήταν τέλος σχολικής χρονιάς και είχαμε βάλει ένα άθλημα στο οποίο τρέχαμε από τη μια άκρη της μπασκέτα στην άλλη, αλλά στη μέση της διαδρομής, στη γραμμή ουσιαστικά, θα έπρεπε πρώτα, αφού είχαμε δεμένα χέρια, να πέσουμε κάτω στα γόνατα και να φάμε ένα μπέργκερ.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φάμε τον μπέργκερ και όπως το φάει πρώτος, σηκωνότανε και έτριχε. Και έχουμε βάλει σε ένα συμμαθητή που έχουμε πάει εμείς να πάρουμε τα μπέργκερ και έχουμε ένα συμμαθητή και το έχουμε βάλει μέσα. Μιλάμε πριν να του ρίξαμε μισό μπουκαλάκι πιπέρι από αυτό που τρίβουνε. Και τώρα φαντάζομαι μιλάμε για Ιούνιο, έτσι, οπότε είχε ζέστη. Και στη φάση τώρα που έχουμε πέσει όλοι στα γόνατα και αρχίζουμε να τρώμε τον μπέργκερ, ακούμε τον τύπο ο οποίος αρχίζει και ορίεται και να λέει «Δεν μπορώ άλλο», ξέρω εγώ και τέτοια. Και εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε από τα γέλια, γιατί είχαμε πέσει κάτω και κλαίγαμε. Αυτός έκλαιγε από το πιπέρι, εμείς κλαίγαμε από τα γέλια.
1: Επιτροπή δεν υπήρχε ή μεταξύ σας το κάνατε?
0: Δεν υπήρχαν οι καθηγητές, αλλά δεν ξέραν οι καθηγητές. Είχε έρθει ο Χουάν Αντώνιο Σάμαραν. Ποιος είναι αυτός? Ναι, ναι. Και είχε πει θέλω να τον βάλουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήθελα να δουν κατά πόσο έχει αποτέλεσμα.

0: Έχω παρόμοια ιστορία.
1: Τι?
0: Με κάποιον που κάει και πολύ. Απλά αυτό μου θύμισες. Είμαι σπίτι, παιδιά, και παραγγέλνω από γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.
1: Ναι.
0: Μία πίτσα και πάντα λέω θέλω να είναι καυτερή. Αλλά όχι με πιπέρι ταμπάσκο, θέλω να μου βάλετε καυτερή πιπεριά.
1: Α, okay,
0: ναι. Οπότε πάντα παίρνω με καυτερή πιπεριά.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές,
1: ναι,
0: που είναι πολύ καυτερές πιπεριές.
1: Όντως, όντως. Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές που δεν τρώγονται από φυσιολογικούς ανθρώπους. Εντάξει, μάλιστα καυτερά, όχι ακραία.
1: Αγγίξεις, βασικά.
0: Είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καυτερές, πραγματικά καυτερές.
1: Ναι.
0: Παραγγείλω την πίτσα, παιδιά, και είναι τόσο καυτερή που τις έχω βγάλει τις πιπεριές πάνω από την πίτσα,
1: mm-hmm,
0: και η γεύση που έχει αφήσει πάνω στο τυρί, και ακόμα και αυτή η γεύση μου έχει κάνει τα χείλια και έχουν πριστεί. Έχω βγάλει τις πιπεριές πάνω από την πίτσα,
1: mm-hmm,
0: και η γεύση που έχει αφήσει πάνω στο τυρί, και ακόμα και αυτή η γεύση μου έχει κάνει τα χείλια και έχουν πριστεί.
2: Mm.
0: Ήτανε τόσο καυτερή η πιπεριά. Και είμαι σπίτι, έχει μείνει ένα κομμάτι.

0: και έρχεται γρήγορα και τρώει μια τεράστια μπουκιά από μπροστά.
1: Φίλε.
0: Και τον έχω μπροστά μου και αρχίζει και μασάει, μασάει, μασάει. Και όπως με κοιτάει έτσι χαμογελαστός ότι κατάφερε και πρόλαβε και έφαγε την τελευταία μπουκιά. Γουρλώνει τα μάτια, σταματάει να μασάει.
1: Άρχισε να υδρώνει.
0: Με κοιτάει και τρέχει και φεύγει. Και έφυγε. Έφυγε το σπίτι. Έφυγε όπως ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν του είχε ξαναμιλήσει
2: από τότε. Ξαναείδες από τότε.
1: Όχι. Λογικό.
2: Ξαναμιλήσατε.

0: Και μετά από αυτές τις καυτές ιστορίες, πάμε σε μια καυτή φιλοσοφία. Ξεκινάω.
1: Μέλαν, σε διακόπτω τώρα.
0: Γιατί?
1: Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι το βιβλιαράκι που διαβάζεις είναι 365 μέρες ευτυχίας που διαβάζεις ιστοριούλες από κάθε ημέρα. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Θέλω να μας διαβάσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία
0: για
1: του σήμερα.
0: Για τη συγκεκριμένη, 13 Οκτωβρίου.
1: Μέλανη, συγγνώμη, σε διακόψα, φεύγω πίσω με το κεφάλι κάτω. Νόμιζα ότι είχες ετοιμάσει κάποια.
0: Όχι, όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνω. Ο έρωτας... Βασίλης, κάτι.
1: Ξέρω τι κάνω. Ο έρωτας.
0: Ο έρωτας είναι ένας δαίμονας, μια φωτιά, ένας παράδεισος, μια κόλαση όπου κατοικεί η ειδονή, ο πόνος και η μελαγχολική μετάνοια. Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
2: Θα μπορούμε. Γκάρφιλντ. Εσύ τώρα δηλαδή περιμένεις να αναλύσουμε όλο αυτό, γιατί αυτό θα μπορούσε
1: έχεις
2: να είναι και παράγραφος του Άρλεκιν.
1: Έχεις προσέξει ότι ξεκινάει. Ότι λέει το, αυτό που διαβάζει το λέει με στόμφο και με τον ίδιο στόμφο λέει και το όνομα αυτού που το έγραψε.
0: Εννοείται.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Μετά πρέπει να αλλάξει για να καταλάβουμε ότι.
0: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ, εντάξει.
1: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
0: Λοιπόν, έλα, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ωραία, να το σχολιάσουμε.
0: Δεν θυμάστε τίποτα,
2: δεν
0: είμαι σίγουρη.
2: Τίποτα
1: εγώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι. Να σου πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας είναι.
2: Με πολλά δεν μπορείς έτσι και έτσι.
1: Ο έρωτας είναι όλα τα αντίθετα. Ζέστη και κρύο, κόλαση και παράδεισος. Και όποιος το έχει ζήσει.
0: Συν και πλήν, μπαταρίες.
1: Διά επί. Ποιο είναι το αντίθετο του μπλε?
0: Του μπλε.
2: Του μπλε.
0: Το λευκό. Το λευκό είναι το αντίθετο όλων των χρωμάτων.
2: Καλά.
0: Σας έκαψα.
2: Καλά, θα σε κάψω τώρα αυτό που θα πει. Ποιο είναι, Στάθη, το αντίθετο του μπλε?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, μόνο Στάθη.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Χαίρετε τόσο πολύ που λέει το όνομα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πες μας, Μέλανη.
0: Θέλω να σας πω.
2: Να σου πω, να είναι όμως, ως τώρα να ξέρεις. Μας έχεις πει δύο χρήσιμες πληροφορίες. Μία τα περί καψίλια.
0: Ναι.
2: Και μία ότι αν δεν έχουμε φεγγάρι μας φύγουν τα μαλλιά.
3: Αυτό,
2: αυτά,
3: ναι.
2: Τα δύο έχει πει ως τώρα.
3: Εγώ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχω κάτι πιο light.
3: Α, ναι,
0: δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Μην μας τα φέρνεις.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι σύμφωνα λέει με μία έρευνα, το 2% των παντρεμένων ζευγαριών λέει έχουν γνωριστεί σε σούπερ μάρκετ. Και επίσης, σύμφωνα με μία άλλη έρευνα, το πιο hot σημείο να γνωρίσεις κάποιον και να κάνεις ουσιαστικά το πέσιμο που λέμε εμείς, είναι το σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, εντάξει, ισχύει.
2: Εσύ μας τα έλεγες αυτά που μας έλεγες. Πιο cool marriage dude για να γνωρίσεις κάσμα είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ που θέλω να καταλήξω, ότι άμα πας για ποτό κάτι τέτοιο,
2: στο σούπερ μάρκετ,
0: είσαι έτσι λίγο πιο...
3: Ναι, εκεί στο ράφι με τα ποτά.
0: Με τα ποτά. Όχι, όχι.
2: Στο μπαρ. Το ράφι με τα ποτά λέγεται μπαρ στο σούπερ μάρκετ.
0: Άμα θέλεις να προσεγγίσεις κάποιον στο μπαρ, είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο από το να προσεγγίσεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί είναι δύσκολο, ρε Μέλλαν. Είναι δύσκολο για εσάς και για όλη αυτή τη νεολαία πλέον που ασχολείται τόσο πολύ με τα social. Εμείς ξέρουμε, πάω στο μπαρ, μου αρέσει μία, πάω δίπλα της, καλησπέρα.
0: Δεν μας αρέσουν αυτά πια. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Αν δεν σου αρέσω, θα φύγω.
0: Δεν μου αρέσει αυτό να έρθει κάποιο να κουμπίσει το ποτό. Καλησπέρα, πώς έλεγα.
2: Ωραία, μπορεί να στο κάνει.
3: Κάτσε με μένα.
0: Ενώ άμα με ρωτήσει, ξέρεις μήπως που είναι οι ντομάτες. Εκεί με έχει ρίξει.
3: Άμα σε έχει ρίξει με την ντομάτα, είσαι για ντομάτες. Ξεκάθαρα.
2: Πρέπει να σου ρίξει και ντομάτες. Να μην σε ρίξει με ντομάτες.
3: Δηλαδή, έλεος.
0: Δεν ξέρετε εσείς.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Γεια, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
2: Να σου μιλάς γρήγορα επειδή είσαι ράπερ τώρα.
0: Ναι, είμαι τράπερ αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε, like, ιστορίες,
3: χαμός,
0: καρδούλες, μηνύματα, ξέρετε εσείς τα γνωστά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γεια.
4: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Μετά το γεια της Μέλανης που δεν ήταν αποχαιρετιστήριο, ήθελε να πει γιο μάλλον.
1: Ήταν πιο κομμένο γεια, dude, γιο.
0: Ήθελες να πεις γεια ή γιο.
2: Τα λέμε στα γνωστά γεια. Γνωστά γεια, ξέρεις, κάνει ρήμα. Εμείς οι τράπερς κάνουμε ρήματα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Σιγά μην κάνει ουσιαστικά. Ρήμες κάνετε.
1: Κάνουμε. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε σε παρακείμενους και τέτοια.
0: Εμείς μιλάμε ουσιαστικά, μιλάμε με επίθετα, μιλάμε με χρονικούς προσδιορισμούς.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες κοντά σας το επίρρημα της καρδιάς μας. Μέλανη Μιλένοβα.
2: Μαζί μας ήταν εννοείται και αγαπημένος μας Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στην παρέα μας ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετούμε.
2: Με αυτά και με εκείνα.
1: Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Σωστά.
1: Μέχρι αύριο τι έχουμε να πούμε όμως.
0: Ένα.
1: Τι.
0: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά! Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
6: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
5: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφό.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή, εν πάση περιπτώσει, η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

0: η δική σου καρδιά.
1: Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ειδικά σε αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλύτερα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο,

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αναμένω με μεγάλη μου χαρά και αγωνία τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθήστε μας φυσικά στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, ο Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και εκεί αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε απόψεις, σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής και φυσικά μου γράφετε από πού μας ακούτε, ποια είναι η διάθεσή σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και εμείς φυσικά είμαστε εδώ να αφουγκραστούμε τη δική σας ανάγκη.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, throwback ενότητα εκεί και παραπέρα. Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά. Τέσσερις επαιτίους βλέπω εδώ. Διεθνή ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια μέρα της θρόμβωσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1972 γίνεται ταινία αυτό που θα σας πω. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδεις. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη και πραγματικά συγκλονίζει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Γιώργο, Γιώργο, καλησπέρα. Μας γράφεις καλησπέρα από τη Βάρδια. Μάλιστα, εντάξει, για σένα καλησπέρα και Βάρδια. Εντάξει, έτσι σε βρίσκουμε. It's okay. Ένα τραγούδι για όσους δουλεύουμε την ώρα που οι υπόλοιποι λέει κανονίζουν πού θα βγουν. Κάνουμε κι εμείς κρατήσεις για ρεπό. Εντάξει. Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα. Οι Βάρδιες, ξέρεις, είναι σχετικό αν είσαι πρωινός, αν είσαι απογευματινός, αν είσαι βραδινός. Αυτό το rotation είναι λίγο μπερδευτικό, όπως και να έχει καλή δύναμη.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
3: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
8: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο Οικόδεσπότας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: χέρι σου ζητώ.
1: Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.

0: Το ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Γιορδάνης αγαπητός εδώ και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και αν το ζητήσεις και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning. Δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα τα σημερινά μηνύματα. Νομίζω το ζήσαμε. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά, αλλά και αγωνία ταυτόχρονα. Σαν πρωτάρης δηλαδή, σας περιμένω στην εκπομπή της Τετάρτης.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Yeah,

Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Christmas Theater και θα έχει ως θέμα την K-pop μουσική σκηνή. Αγαπάμε πάρα πολύ K-pop και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε με την Ίσνα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο γνωστά της χρονιάς. Όταν ο Σαμ Φέντερ έγραψε το Rainy In το 2021, δεν πίστευε καν ότι το κομμάτι αυτό είχε τη δυνατότητα να γίνει single. Η Ολίβια Ντίν διάλεξε αυτό ακριβώς. Σαμ Φέντερ και Ολίβια Ντίν.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, μας πήγε πίσω στο 1982 και δεν μπήκε τυχαία. Με τις διακοπές του καλοκαιριού δεν αναφερθήκαμε, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στην, σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια της country που έφυγε από τη ζωή στο τέλος του Αυγούστου σε ηλικία 80 χρονών. Μιλάμε για την Dolly Parton, εδώ μαζί με τον αείμνηστο Kenny Rogers. Έχουν φύγει και οι δύο πλέον από τη ζωή. Islands in the Stream από το 1982 και άλλο ένα από την Dolly Parton. Dolly Parton που δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια της country, ήταν ολόκληρη εποχή, 9 to 5.

διαχρονικά κομμάτια και πάρα πολύ αγαπημένα. 1976, αυτό που μόλις ταρακούσαμε από τον Stevie Wonder, που από ό,τι διάβασα ετοιμάζει ή νέο σίγγλ αλλά και νέο άλμπουμ, ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά θα δείξει. Sir Duke, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αείμνηστο Duke Ellington. Και κάτι παραπάνω από $1,000,000 προσέφερε η Σακίρα για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά από τον φωνικό σεισμό. Πάρα πολύ καλά έκανε η κοπέλα. Έτσι, να μην έχουμε τα χρήματα μόνο για πάρτι μας, να βοηθάμε και τον κόσμο γύρω-γύρω που έχει ανάγκη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σακίρα υποστηρίζει την εκπαίδευση στην πατρίδα της μέσω

δωρεών και φιλανθρωπικών δράσεων, καθώς έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και τη λειτουργία και την κατασκευή σχολείων σε τοπικές κοινότητες. Και τι και αν τελείωσε το Μουντιάλ τον Ιούλιο, η Σακύρα εξακολουθεί να ακούγεται και να χορεύεται με αυτό το τραγούδι. Die Die μαζί με τον Μπέρνα Μπόι και αμέσως μετά η συνεργασία Bernie Sings και Tom Mees που θα μας πάει σε break.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

The Kid LAROI σε μια καινούργια εκτέλεση όμως με την τραγουδίστρια του R&B και η Λάνη Girls. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr. Αυτό ήταν περσινή επιτυχία Joe και End of Beginning. Αμέσως μετά ένα flashback στα 80's.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και το γυναικείο συγκρότημα Heart, These Dreams. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 25% των εργαζομένων έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους στρες εξαιτίας της δουλειάς. Πάρα πολύ άγχος και στρες, δυστυχώς. Ένα ποσοστό που αυξάνεται όταν κάποιος νιώσει και εξάντληση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει viral στο TikTok ένα κοκτέιλ, το οποίο ονομάζεται κοκτέιλ κορτιζόλης και υπόσχεται να μειώσει το στρες. Ένα φρέσκο και νόστιμο ρόφημα λοιπόν που κατασκευάζεται από λεμόνι και νερό καρύδας. Από ό,τι ακούγεται έχει τη δύναμη να εξοδετερώσει την κορτιζόλη, δηλαδή το άγχος. Χυμός λεμονιού λοιπόν σε συνδυασμό με νερό καρύδας για να μειώσετε το άγχος σας. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά όποτε νιώσουμε έντονο στρες να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Steve Lacy,

Eyes Without a Face, ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80, ο Billy Idol, που πλέον είναι 70, αλλά είναι γεμάτος ενέργεια. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, τους θαυμάζω, που παρά την ηλικία τους δεν τα βάζουν κάτω. Και αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος, ευθύνεται η γενετική, βασικά ευθύνεται το εσωτερικό βιολογικό σας ρολόι. Αν έχετε βιολογικό ρολόι που λειτουργεί ελαφρώς λιγότερο από 24 ώρες, είστε από τους τύπους τους πρωινούς που λέμε ότι κοιμούνται νωρίτερα αλλά και ξυπνάνε νωρίτερα και απολαμβάνουν το πρωινό. Αντίθετα, όσοι έχουν βιολογικό ρολόι ελαφρώς περισσότερο από 24 ώρες, τίνει να είστε βραδινοί τύποι σαν και εμάς. Μπορείτε να μένετε ξύπνοι αργότερα το βράδυ και να ξυπνάτε όμως αργότερα το πρωί. Συνεχίζουμε με μια ονειρική μπάντα που σχηματίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Ταξιδιάρικη μπάντα με ονειρεμένα κομμάτια όπως αυτό, The Dream. Αυτή είναι η Steel Corners.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Latte Stream στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Η Alicia Grace, μόνο 18 χρονών, από την Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα ακούσουμε κι άλλα στο μέλλον. Εξάλλου το κορίτσι το έχει το πακέτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και back to back Taylor Swift.

Teddy Sims, Mr. Not It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας, αυτός που τα ξέρει όλα. Από τους πιο τοξικούς χαρακτήρες ever. Χαμηλώστε λίγο, χαμηλώστε. Υπάρχουν κι άλλοι γύρω γύρω που δεν τα ξέρουν όλα, αλλά πρέπει να τους ακούμε, γιατί η γνώμη τους είναι σεβαστή. Και ίσως πιο σεβαστή από εσάς τους ξερόλες. Duran Duran, αγαπημένη διασκευή στο Evil Woman των ELO πριν από περίπου 2 χρόνια.

σε Sick από το 1978. Να και το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς. Εν τω μεταξύ, έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αρχικά να το τραγουδήσουν οι Sister Sledge, αλλά τελικά το πήραν οι Sick και οι Sister Sledge γνώρισαν επιτυχία με το He's a Greatest Dancer. Έτσι να τα λέμε και αυτά για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Ό,τι θυμόμαστε δηλαδή, και πάμε Σουηδία με ένα μελαγχολικό κορίτσι. Την αποκαλούν η πιο μελαγχολική τραγουδίστρια της Σουηδίας. Είναι πάρα πολύ αγαπητή σε μας, η Tove Lo. Η Tove Lo εδώ συνεργάζεται με τον Γάλλο παραγωγό Stromae. De Fleur. Και πάμε σε break.

Προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα πριν πάμε σε διάλειμμα. Το βίντεο κλιπ είναι AI, βασίζεται στην κορεάτικη τεχνολογία, αλλά αξίζει να το δείτε. Fantasy, surreal και out of sign.

0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Self-aware από τους Tepper City. Ένα κομμάτι που ακούγεται πάρα πολύ στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το TikTok. Έχει γίνει viral, θα λέγαμε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Canons, αγαπημένο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. These Nights.

Από τις αγαπημένες μας συνεργασίες του Ελβετού και την Μπόστανη, Γκουλιέλμ ντε και την Μπόστανη. Ή αλλιώς President και την Μπόστανη. Μαζί με την τραγουδίστρια από την Τουρκία, Σελίν Τζιντζίρ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Λίλι Άλεν στα 15 της εγκατέλειψε το σχολείο για να ασχοληθεί με τη σύνθεση και τη μουσική. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ακολουθείς το όνειρό σου και μάλιστα να γίνεσαι και πετυχημένος από αυτό. Η Λίλι Άλεν, κόρη του ηθοποιού Κιθ Άλεν και της παραγωγού Άλισον Όουεν. Beg for me.

Oh, Τζάτζα, τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι πολύ εθιστικό. Αυτή ήταν η Άγια Νακαμούρα, Γαλλίδα τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Μπαμακό του Μάλι και γεννημένη 10 Μαΐου του 1995. Λέμε και διάφορες χρηστικές ειδήσεις όταν βρίσκουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και γενικά είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετιέται τίποτα, πόσο μάλλον από φαγητό. Σας έχουμε λοιπόν ένα tip για να φρεσκάρετε το ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Το βρέχετε λίγο για να αποκτήσει υγρασία και στη συνέχεια το βάζετε στο air fryer στους 180 βαθμούς για 5 λεπτάκια ή στα μικροκύματα για 30 δεύτερα. Το ψωμί θα γίνει ξανά φρέσκο με μαλακή ψύχα και τραγανή κόρα. Αφού το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε να ξεκουραστεί, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, για 3-4 λεπτά και στη συνέχεια σε μπαγκέτες και χωριάτικα ψωμιά. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά δεν μας αρέσει να πετάμε τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

Σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο 1982 σε παραγωγή Trevor Lawrence, το συγκρότημα των Pointer Sisters, I'm so excited. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή το 1982 και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στα Hot 100 του Billboard. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Και τις νύχτες.
1: DJ Snake.

94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά! Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. 1, 2, 3, 4.

0: Production.
1: Τελικά και μας ακούει η Χαλκίδα. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Τις πρωινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
10: Took a break, now I'm back on my bully. All black ski mask with the hoodie. Told cap I speech fast with the fully. Back to back history, not dealing with rookies. As a matter of fact, I'm here to take over. But this will happen when you push me. We established that I am a star, see the look on their face and they mad at that. I was stuck in the street, so I'm glad to rap. Shine. Now they love when I speak, just imagine that. I'm fine. It's the reason I'm here. I had dreams about here. And that picture me giving the package back. If your brain ever let you picture that, you're

0: έπιασε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Heart 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Hard 94,2.